0: πιάτα.
1: Ναι, τσάκο, κουλτζό, κόλχο, κομπίτι.
0: Pueblos Mayas.
2: Somos bilingües. Somos Pueblos Mayas.